τραγωδιστάν με ζάρος βάρια. Λέρις νησόν τίλα απορριούν εγλάβα. Μερ λάβνερ κυρσάι γόινα μεγάτο σάρβο. Ως θέλ εσύ οφανιά από

και του σοσέρα. Ροξικό και τρεσπάρο, ούτιοκιν εμπίκυλ, ομορούσον βίλεν, μην το γορμιτσάρο με ζερτσούχου τρισοκύρεν, ο μιγέλνι ο ντουσνίκεν. Ούτιοκιν εμπίκυλ, ομορούσον βίλεν, μην το γορμιτσάρο με ζερτσούχου τρισοκύρεν, ο μιγέλνι ο ντουσνίκεν.